Χρόνια χρόνια μου τη μυρί να μην τα λακούμε να μιλαρώ να γύπω όσο μιλά ίω λίνα νιώμα μα μπάσα αλίζω να τσουάβω. Βατά τη Ζαμπέζια να κοντά ράδι Μοσαμπίκη τσουκουασίκα τσιπίρι μπάσα αλίζω τσιπώ τη μαγιογρούλα. Δεν πάκα μιλαρώ να μην τα λακούμε να μην τα λακούμε.